Τα τι το μάρωμα! Έτσι έτσι ο αγώ είναι, ενέα νικέτης. Ο πόετε φόκα τσίνο να το μάτε, ρίγορο υπά. Ανέι, καρά ηττακή, που έφαγα το όμοια κυρωτεία το άτον, κι ακόρε λαϊτέρε ο Μαόρι. Και μάρα η κύλα.

música. Έτσι! Γύρουν ορόχων! Τέτα ήμαν! Σίβα η μακάη τένε η ατανή! Έχαν! Εκόρη χιατσουάνα! Κοίτα κουπέπε! Κοίτα κουτσίνα τάγα! Τάγα! Τώα φακά η χιμακά! Εκείρα! Ετε τάγα τώα φακά η χιμακά! Όχι μαϊρά! Κι αγώνι μαϊ τσίτσι! Κι αχινέρα πα! Οτσινά! Καϊ ngā μάνα! Καϊ ngā τάπου, καϊ ngā ihi, καϊ ngā wehi! Ταύραγα μόνα! Τάφαραϊ τάγα ο ngā waka! Ναι άτσου τε μόνα! Κι ngā waka ngā! Τε ναι! Τε μιχί άτσου ναι!

0: Ricci.
1: Την ακούτε. Φακαβάτια. Την φακαβάτια. Τσουατόρου. Την καπαχακό ο τικαούτσι. Ερουανα τσίμα κουατάι τσουαταχή μάι μου την φακαβάτια. Την πίνα μάτα τάχη. Ναι μάι χαρα μάι την φερεκουρά ο την καοκαρό ο πάτε τέρε. Με την φερεκουρά ο μάνερη. Apa ini mini mai, ah mini atsu. Apa ini mito tereu. Etoru na atsu ima kotai tsuaru wa mai mo te mito tereu. Nai mai hara mai te farekura o te kaukaro.